Σε μου απερικουέρασο, κανένα σα. Να καρίσω ρούν ράτι βανί, αντο καντομπούρου, ακαμπού μασόνι, ανάσια. Αγγουρού γομπά. Σε άγγι τάκ πέραμε. Ήκπερο! Ουέσ!